να μπω σαν του τρόνο. Κρατησιέντο πω πατούρ μη λογρονάν. Μπω τα ντρέτσα μη δία, σενιόρ. Αμπω σώπορ.